0: σε αδελφού δεν την κουστάει στα πρώτα μήνα. Από πρέι το δέχεστα. Πάρτε και φόβο το δέχεστα. Δεν έχω πρέι. Δεν θα μπορώ να δει γούστο. Παπάδε θα σε αδελφά. Αγία. Δεν και πες θα φάρε ποκέ από ρομπό που λέει κάτω. Κα. Ακάθετε θα. Ιχα. Αγρή.
1: Ήλκιαν η πέτνη φραουσπάρε τον λέκουν
2: έτναρ με ότλε. Τίμιν. Þetta er hérna nýjasta lagið okkar, held ég.
0: Næstu því grænlega.
2: Næst nýjasta lagið okkar. Þetta er orðið það gamalt, hann var ekki nema 78 ára þegar þetta lag kom út.
0: Já, en eins og tíminn, tíminn er afstæður, hann er afstæður.
2: Hann er afstæður.
0: Tíminn er afstæður. En þetta er svona, og líður hratt.
2: Og nær okkur öllum.
0: Stundum hægt. Stundum allt og hægt. En, ok, þetta er vel.
3: All right.
0: Tíminn.

0: Έρχεται εδώ πέρα, έρχεται μακλά!
1: Ο άλλο ρώστερα μα. Έλεγε ένα βαγένε πραγματικό φιάλο σκόγενε πραγματικά. Τη βρίσκει δάκι.

θέατα και ρουκέτου. Γέκνετε μαντάλι, χάσει ροϊέιση. Νίσον ή ευάνθα μαουλένα και ράδευσέιση. Γέι, γέι, νιχίρκου, λες τα.